μέρο μαγαρμή και νεύει. Τα μασί επικρέπει, ρογκόρτς τόλις πιπκέπει. Σεν ρομ δίδι γαχτεύει, σιν

βέτμα μην τρούνος, ράγιν το βάρα μαμ καπίνωσα, κι δε ουσιάου μ' αγέρνε πέρτχελάτ, ρομ κούλμα μα ηλχίνωσα.

ξέρεις σαν τα φωνάχα τα ουκότσαλε τα βάλει μπαγκέ του τσισολάλι να τσαχκίδε.